Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες.

Sulla chiama nati, se allo mi prospisa, se do cosmo di lei, chiamo. Κι όταν πάνε ανεβαίνεις μου λες πόσο με θέλεις. Νιώθεις σαν να είναι η πρώτη φορά.

στο κόμπι μου σε φωνάζει. Δηλητηρίο που στάζει κάτω από τα χέρια σου. Φιλάνε και μη διστάζεις. Τον ήλιο παίξω σου χάζεις. Αν χαρτιά μου μη

0: social Vivian. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Good morning, Boston. Καλημέρα σας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. On a Thursday, 5η, 6η του μηνός. It is the 6th day of August. It's the first Thursday of the month of August, the calendar year 2026. And our curtain is up and our cauldron is lit once again for yet another broadcast here in Boston on Grecian Echoes, where it's 74 degrees. This moment, έχουμε αυτή τη στιγμή 74 βαθμούς, θα φτάσουμε στους 90. We're going to hit a 90-degree high. Triple H's, hot, hazy, humid today. Ζέστη, υγρασία, μπόλικο air condition και νερό σήμερα, παρακαλούμε. Ο ήλιος ανέτειλε στις 5:42 το πρωί. 5:42 a.m. sunrise. Βασιλεύει, sunset at 7:50.

0: το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 6 Αυγούστου, εορτάζουμε τη μεταμόρφωση του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, ύστερα από 6 μέρες, παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον Ιησού. «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ», είπε ο Πέτρος στον Ιησού. «Να κάνουμε, αν θέλεις, εδώ τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία». Και ενώ μιλούσε ακόμα, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε. Και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, ο εκλεκτός μου. Αυτό να ακούτε». Όταν το άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε: «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανέναν άλλο παρά τον ίδιο τον Ιησού μόνο του. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε: «Μην πείτε σε κανέναν αυτό που είδατε, ώσπου να αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς».
1: The Gospel reading is according to St. Matthew. At that time, Jesus took with him Peter and James and John his brother, and led them up a high mountain apart. And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his garments became white as light. And behold, there appeared to them Moses and Elijah, talking with him. And Peter said to Jesus, "Lord, it is well that we are here. If you wish, I will make three booths here, one for you, and one for Moses, and one for Elijah." He was still speaking when, lo, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him." When the disciples heard this, they fell on their faces and were filled with awe. But Jesus came and touched them, saying, "Rise and have no fear." And when they lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. And as they were coming down the mountain, Jesus commanded them, "Tell no one the vision until the Son of Man is raised from the dead."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

Once again, the voice of Orthodoxy, φωνή της Ορθοδοξίας μας, κάθε πρωί και κάθε εκπομπή εδώ στην ελληνική ηχό. Εδώ το ρολόι μας δείχνει 7 και 25 το πρωί. It's 7:25 a.m. Eastern Time here in Boston. Triple H is today, hot, hazy, and humid. All right, time to grab the birthday book and wish a great big χρόνια πολλά to those who celebrate today. Reina Papadopoulos, Robert Speshin, John Fenelis, Michali Topozoglou, Nicholas Sturnaras, Maria Venturis, Fotini Gronzos, Lucas Andonopoulos, all with birthdays today. Χρόνια πολλά! Χρόνια.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: More for your dollar at Market Basket.
1: Secure and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343. 12 Points Wealth Management.
2: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.
3: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration, σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής, αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
4: Galimera! Grecian Echoes is our Hellenic program no matter what age. From baby to papu and yaya. Thanks for listening. Efkadisto!

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη, επισημένοντας ότι θα προτιμούσε ειρήνη παρά μιας μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Las Vegas της Νεβάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ήταν έτοιμη να προχωρήσει σε επίθεση, την οποία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ελλάδα, ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης, με αιχμή τις επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πλοίο υπό ξένη σημαία με φορτίο δημητριακών στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος και να προκληθεί πυρκαγιά, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδυσσού. Κατολιστήσεις που προκλήθηκαν από τροπική καταιγίδα στήχησαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους στις βόρειες Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγου, στο Λουσόν, χτυπήθηκε για 4 μέρες από καταρακτώδεις βροχές, κάτι που οδήγησε τις αρχές να κλείσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία στην πρωτεύουσα Μανίλα και σε ορισμένες επαρχίες του Βορρά. Μετά τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη, η νίκη του Αμπντούλ Ελσαγέτ στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών στο Μίσιγκαν είναι η δεύτερη επιτυχία ιστορικών διαστάσεων για την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών που λαμβάνει η χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα, ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν, καθώς κλιμάκιο του ελληνικού FBI μεταβαίνει σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία για να παραλάβει την 46χρονη που συνελήφθη με βάση διεθνές ένταλμα σύλληψης. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,49% και στις 54.349,12 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-0 κέρδισαν οι Red Sox στους White Sox και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 7:10. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 88 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας και στους 92 αύριο με ζέστη και πιθανότητα βροχής. Στους 89 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο με συννεφιά και καταιγίδα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays.

0: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you, and they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
1: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newbury Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
2: Αν είστε εστιατόριο που ψάχνει προϊόντα από την ελληνική, ιταλική ή μεσογειακή αγορά, θα πάτε στο Athena International Food, που εκτός από την λιανική έχει και την χοντρική πώληση. Εκεί θα βρείτε προϊόντα όπως η φέτα, το μανούρι, η κεφαλογραβιέρα, το κεφαλοτήρι, το κασέρι και οτιδήποτε άλλο έχετε ανάγκη. Εκτός από την λιανική, το Athena International Food κάνει και χοντρική πώληση. Θα βρείτε οτιδήποτε χρειάζεστε στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Τηλέφωνο 508-942-0030. Athena International Foods. Χοντρική και λιανική για τα καλύτερα μεσογειακά προϊόντα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη, επισημένοντας ότι θα προτιμούσε ειρήνη παρά μιας μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Las Vegas της Νεβάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ήταν έτοιμη να προχωρήσει σε επίθεση, την οποία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ελλάδα, ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης, με αιχμή τις επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πλοίο υπό ξένη σημαία με φορτίο δημητριακών στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος και να προκληθεί πυρκαγιά, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδυσσού. Κατολιστήσεις που προκλήθηκαν από τροπική καταιγίδα στήχησαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους στις βόρειες Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγου, στο Λουσόν, χτυπήθηκε για 4 μέρες από καταρακτώδεις βροχές, κάτι που οδήγησε τις αρχές να κλείσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία στην πρωτεύουσα Μανίλα και σε ορισμένες επαρχίες του Βορρά. Μετά τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη, η νίκη του Αμπντούλ Ελσαγέτ στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών στο Μίσιγκαν είναι η δεύτερη επιτυχία ιστορικών διαστάσεων για την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών που λαμβάνει η χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα, ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν, καθώς κλιμάκιο του ελληνικού FBI μεταβαίνει σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία για να παραλάβει την 46χρονη που συνελήφθη με βάση διεθνές ένταλμα σύλληψης. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,49% και στις 54.349,12 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-0 κέρδισαν οι Red Sox στους White Sox και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 7:10. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 88 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας, και στους 92 αύριο με ζέστη και

0: leads the Fifth Amendment.
1: Mm-hmm.
0: And, you know, I think some of these things, you know, we should look at it. We should see whether we overreacted or not. I think all of us who lived through it can find like instances where there was overreaction. Some people took it upon themselves to become judge and jury at the time, you know, how low, how high or how low your mask should be. Are there threats of pandemic? Yes, there are. Would there be another pandemic? I think there will be. Should we go down this path and sort of like, you know, pointing out one person for this? I don't know. I don't necessarily have all the facts on that, but having lived through it, I think there was a slight overreaction to the whole thing. But sometimes people say it's better to be cautious than not to. And you have people who did die. I don't think it was a hope.
1: Yeah. Better a couple of words in Greek for our audience.
0: Αργήσαμε πολλά να αρχίσουμε από το Μίσιγκαν και τις εκλογές, τις προκληματικές εκλογές μέσα στους Δημοκρατικούς και μέσα στους Ρεπουμπλικανούς και βλέπουμε μια κίνηση μέσα στα κόμματα αυτή τη στιγμή, στους Δημοκρατικούς ιδιαίτερα, γιατί οι Δημοκρατικοί είχαν καταφέρει εδώ και μια δεκαετία να κρατήσουν το στρατόπεδο της συμπαγής με το να απορρίψουν τον Μπέρνι Σάντερς σε πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις. Θα θυμηθούμε την εκλογή της Χίλαρη Κλίντον μέσα στους Δημοκρατικούς, από την Βάιντεν ή της Κάμαλα Χάρις. Βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, αυτές τις προκληματικές εκλογές, μια άλλη πτέρυγα των Δημοκρατικών να βγαίνει στην επιφάνεια, όπως με την αρχή με τον κύριο Μαντζάνη στη Νέα Υόρκη, τώρα τον Αβδούλα Σαρίφ στο Μίσιγκαν και στο Κολοράντο. Και κατά πόσο αυτή θα μπορέσει να κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου και θα δείξει, αλλά νομίζω ότι είναι μια μεγάλη αναταραχή όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα στην Αμερική, τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικανούς. Θα το δούμε μετά από την αναχώρηση του κυρίου Τραμπ, νομίζω θα έρθει και αυτό στην επιφάνεια. Στο παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε μια κατάσταση στη Μέση Ανατολή, από την Ουκρανία μέχρι το Ιράν και μέχρι την Ιεμένη, μια κατάσταση η οποία παραμένει σταθερή και μια εμπόλεμη κατάσταση. Και νομίζω θα έχουμε ένα πόλεμο διαρκείας και αυτή η πόλεμη διαρκείας θα ήταν χρόνια και μπορεί και δεκαετίες. Αυτό που το κάνει διαφορετικό είναι ότι έχουμε αποδεχτεί μια κανονικότητα αυτή τη κατάσταση, βλέποντας το χρηματιστήριο και τις χρηματιστηριακές αγορές. Όλοι αυτοί που έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς ή λογαριασμούς βλέπουμε όλο και ανεβαίνει τα χρήματά μας. Άρα και εμάς μας βολεύει αυτή η κατάσταση. Υπάρχει μια κανονικότητα, θα έλεγα, όσο αφορά την όλη κατάσταση. Μιλήσαμε και στο τέλος για την πανδημία. Αναφερθήκαμε λίγο στην πανδημία με το γεγονός ότι ο κ. Άντονι Φάουτσι, ο γνωστός, ο οποίος έβγαλε το όνομά του και στην επιφάνεια ακόμα περισσότερο το καιρό της πανδημίας και κατά πόσο η πανδημία ήταν κάτι το οποίο αντιμετωπίσαμε παραλέα ή το αντιμετωπίσαμε υπερβολικά, αυτή η υπερβολή της μάσκας και η υπερβολή των μέτρων που λάβαμε, που έφυγε όλη την οικονομία. Νομίζω ότι οι πανδημίες είναι γεγονός. Καλύτερα να φυλάς τα ρούχα σου μέσα στα μισά, αλλά και να πας στην υπερβολή νομίζω είναι λίγο λαθασμένη αντίληψη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει μια στοχοποίηση στον Άντονι Φάουτσι για τον ρόλο που έπαιξε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, ιδιαίτερα μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι τις διάμεσες εκλογές και πάλι. Όλα αυτά παίρνουν ένα πολιτικό χαρακτήρα, θα έλεγα.
1: That was very well done. Very well done. Petro, as always, you know, your contribution, much appreciated by all of us here. And any plans for the weekend? Stay cool.
0: Stay cool, do some work.
1: There you go.
0: Enjoy the South, for the rest of the work.
1: There you go. Petro Vamvaka joins us. Petro, looking forward, hopefully, to seeing...
0: Χρόνια πολλά στο Τύριο σήμερα.
1: Χρόνια τους πολλά να τα κατοστήσουν. Thank you, Petro. Thank you. We'll be right back. Don't go anywhere.
2: Welcome to TasteAndArtOfGreece.com. TasteAndArtOfGreece.com brings unique handicrafts and some exclusive items that are only available through TasteAndArtOfGreece.com. Men's and women's jewelry, dolls, aprons, mugs, kitchen gear, learning books and games, totes and handbags, accessories, hats, t-shirts, sweatshirts, and more. We work directly with artists and designers in every corner of the fantastic country of Greece to bring you authentic, unique, and memorable products. Do your e-shopping today with www.tasteandartofgreece.com.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
2: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open, during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
1: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Morse Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Morse Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
3: Hi, Galimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. For small business owners, credit card processing equipment isn't just a machine. It's a direct connection between your customers and your revenue. Whether you're running a storefront, taking mobile payments, or operating online, you need hardware that's fast, secure, and reliable. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Savings with every swipe.
4: And once again, Art's customer of the week this week is Jorge De Leon. Family Pizza in Walpole. Jorge asked AWS Business Services and Art to review their expenses, having no idea how much money they were leaving on the table. After reviewing just one merchant statement, one electric bill, the team uncovered incredible savings, saving approximately $24,000 a year in payment processing, another $2,700 on electricity. Save money, electricity, natural gas, credit card processing. Art Stammers of AWS at 617-877-1007. You could be his next customer of the week right here on Grecian Echoes.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Hi, I'm Billy Galatis.
1: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
2: Hi, I'm Nick Markopoulos.
3: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
4: Make sure to tune into the Benchwarmers Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalianidis.
5: Μεγαλώνετε? Δεν θέλετε να χάσετε με τίποτα τη φρεσκάδα και την ομορφιά σας? Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Γλαβάς είναι εδώ για σας. Εξαφανίστε τις ενοχλητικές ρητίδες, τις σακούλες στα μάτια και μείνετε νέοι και νέες για πάντα. Η διεύθυνσή τους στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη και το τηλέφωνο επικοινωνίας 617-262-0070. Οι υπηρεσίες του γιατρού Ιωάννη Γλαβά, όπως και όλες οι υπηρεσίες του κλάδου της αισθητικής, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
9: Σάβα Σαραγάς, Σαραγάς Eye and Laser Center, στο 413 Highland Avenue, Somerville, με τηλέφωνο 617-623-1900. Το κέντρο του Σάβα Σαραγά έχει την εξειδίκευση να εξετάζει και να θεραπεύει ασθένειες στοματιών. Είναι υπερσύγχρονο και με εμπιστοσύνη και σιγουριά μπορείτε να είσαστε ασφαλείς ότι

0: Πολύτιμη όρασή σας θα έχει την καλύτερη φροντίδα. Ο δικός μας οφθαλμίατρος, ο Σάβας Σαραγάς. 617-623-1900.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care με καταστήματα στο Newton και στο Watertown έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons, featuring the most popular songs from Greece, every day from 2:30 to 4 p.m. on WNTN.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ.

σας, τα χεχλιδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300, και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Το email address, pkakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροδέσεις ακροατίες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας συλλήφθηκαν συνολικά 10 άτομα με κατηγορίες για ενέργειες που προκάλεσαν φωτιές, ειδικά τις μεγάλες φωτιές εκεί στην Αττική. Ωραία, παιδί. Στην Αμερική μας η ψηφοφορία το Νοέμβριο στο Μίσιγκαν θα είναι η πιο αποφασιστική για το Δημοκρατικό Κόμμα το Νοέμβριο. Μερική συννεφιά απόψε στη Μήνα Αγωστόνη με κανένα δύο τοπικές καταιγίδες και 75 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή το ίδιο με 90 και βαθμούς και υγρασία. Το υπόλοιπο δελτίο θα το ακούσουμε αργότερα.

απόψε θα ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος στην πρώτη μισή ώρα με πολλούς και διάφορους καλλιτέχνες από τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιδιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3897.

9. Τιμούδας Market Baskets για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές. Περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Palace Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση ή για ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίρο θα ακούσουμε τραγούδια με στίχους Κώστα Βίργου, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα 6 Αυγούστου το 2015. Παρδόν, πέθανε σαν σήμερα 6 Αυγούστου το 2015. Σε ηλικία 88 χρονών. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου, special sponsor μάλιστα της εκπομπής μου. Thank you, George.

στα κοινωνικά μας νέα εδώ στην Πύρου Ναυοστόνη. Σημειώστε το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναργύρων του Μάρμπορο Μασαχουσέτης. Το Labor Day Weekend όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Στο χώρο τους εκεί με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκά και μουσική για χορό. Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ, ετήσιο και αυτό οπωσδήποτε, της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λίν, στο δικό τους χώρο, εκεί στο South Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Περάστε! Τηλεφωνικό σέρανο του ελληνικού μαγειροκομείου, Σαλάδι Χώρα, Νοεμβρίου 8, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

και ο ίδιος Τιτσέτης, ο Τάκης Μουσαφίρης, έγραψε ένα τραγούδι απάντηση στο αυτό του Διονυσίου για τη Χαρούλα Ντάνου, δύσκολη άντρα.

0: 5:33 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Βούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπόστον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελο το τόν μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατόν τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Mullah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-909.
1: Σήμερα και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας συλλήφθηκαν συνολικά 10 άτομα με κατηγορίες για ενέργειες που προκάλεσαν φωτιές. Ο πρόεδρος Τραμπ και το Ιράν λένε πάλι ότι πλησιάζουν σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Στην Αμερική μας η ψηφοφορία τον Νοέμβριο στο Μίσιγκαν θα είναι η πιο αποφασιστική για το κόμμα τον Νοέμβριο, το Δημοκρατικό Κόμμα τον Νοέμβριο. Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας ψήφισαν να συστήσουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ποινική αγωγή κατά του Δόκτωρ Άνθονι Φάουτσι, τώρα τρέχα γύρευε. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αυγουστώνη με κανένα δύο τοπικές καταιγίδες με 75 βαθμούς, αύριο Παρασκευή το ίδιο με 90 και βαθμούς και υγρασία. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζουμε τώρα με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλαμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 1953 το πρώτο σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους Νικολαίδη, το Μεξικό με τον Σώτο Παναγόπουλο και το τρίο κιθάρας.

το χωριό. Μαριγούλα, Μαριγούλα, Μαριγό, θα σου μάθω βρούμα σαν παπόγκο εξωτικό αν

0: Θα σου μάθω ρούμπα, σάμπα, μπόμπο, εξωτικό, αν πάμε στο Μεξικό. Θα σε σενιωρίνα σε ένα ράτσο μαγικό μαζί μου στο Μεξικό.
1: Μάλιστα, είπαμε πολλά από τα τραγούδια στη δεκαετία του 40 και τέλη και αρχές του 50 ήρθαν στην Ελλάδα από το Μεξικό. Όσο δεν είχαμε βιομηχανία, να πούμε, ηχογραφική. Παρακάτω. Σάμπα χορεύει όλη η Αθήνα, λέει ο Τζίμις Μακούλης, σύνδεση του Γιώργου Καρολόγου με στίχους Κωνστακοφινιώτη από το 50.
0: Από το Κολωνάκι.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλαμπιερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές.

6 παρά 13 λεπτά, ο Ραβοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το internet wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνητού φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και στο επόμενο δεκάλεπτο απόψε λέω να ακούσουμε, είχα χθες βράδυ μια ωραία συζήτηση με τον καλό φίλο τον Λούι τον Πάτρο για την ελληνική μας μουσική πάλι, τι άλλαζε. Και συμφωνήσαμε πως οι νησιώτες έχουν τα καλύτερα τραγούδια, τον καλύτερο συντονισμό κλπ. Και προβολή κλπ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα από τα καλύτερα νησιώτικα συγκροτήματα, τα αδέλφια, το Κωνσταντοπουλέικο.

Συνεχίζει η Αγγελική Κωνιντόπουλου, μαζί βέβαια με ολόκληρο το συγκρότημα. Ο καθένας παίρνει τη σειρά του, με τη σειρά του το μικρόφωνο. Η Αγγελική.

Ο Βαγγέλης ο Κωνιτόπουλος ερμηνεύει το επόμενο. Περιβολάρης ήταν, λέει, Λεμονιά. Έχουν μαζί τους, το πρόσεξα τώρα.

0: να συνεχίσουμε. Ναι, το βάζω να δω. Με την
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
0: Να συνεχίσουμε με την Στέλλα στις τριανταφυλιάς. Τα φύλλα.

μάλλον ο Γιώργος Λατός, να ακούσουμε πού είναι η Στέλλα, ρε παιδί μου. Είναι άλμπουμ, LP, βλέπεις. Και με δυσκολία προχωράω την βελόνα.

WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Chelsea, το Burlington, το Needham και τη Εθνική Αποστόλη του Dorchester. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλπου, Γιώργου και Δημήτρη, καθώς που είπα, απόψε θα ακούσουμε τραγούδια με στίχους του Κώστα Βίργου, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα, 6 Αυγούστου του 2015, σε ηλικία 88 χρονών. Εντάξει όμως πολλά αθάνατα τραγούδια, περίπου 2.000 έγραψε τους στίχους. Να υπενθυμίσω και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, οι ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, συλλήφθησαν και θα απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας τρία άτομα για την υπόθεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική, ο δήμαρχος της Σιλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου. Επίσης, 7 άτομα συλλήφθηκαν σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Τρίκαλα, Σπάδα, Μαρκόπουλο και Αθήνα για θερμές εργασίες, παύσεις, καύσεις και ενέργειες που προκάλεσαν φωτιές. Πλήθος κόσμου, συγκεντρωμένοι συγγενείς και φίλοι του Λάκη Χαλκιά, του σπουδαίου μουσικού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο με κλαρίνα και βιολιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ και το Ιράν λένε πάλι ότι πλησιάζουν σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Για να δούμε. Το Ισραήλ βομβάρδισε πάλι σήμερα στο νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη συμφωνία. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός Andy Burnham ανακοίνωσε με μία σειρά από αλλαγές χωρίς λεπτομέρειες για το χρηματικό κόστος. Στην Αμερική μας, η προκριματική εκλογική διαδικασία της Τρίτης στο Μίσιγκαν ανέδειξε τον προοδευτικό δημοκρατικό υποψήφιο με 1% διαφορά από τον δεύτερο προοδευτικό υποψήφιο, οι οποίοι αναγκάζονται τώρα να ενώσουν το τοπικό κόμμα για την τελική ψηφοφορία του Νοεμβρίου στην πολιτεία, εκεί που φαίνεται θα είναι η πιο αποφασιστική για το κόμμα τον Νοέμβριο. Οι Ρεπουμπλικάνοι στην Επιτροπή Ασφάλειας Πατρίδας της Γερουσίας ψήφισαν σήμερα να συστήσουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ποινική αγωγή κατά του Δόκτωρ Άνθονι Φάουτσι, που δεν απάντησε σε καμία ερώτηση για την πανδημία COVID. Το ώρα τρέχα γύρευε. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον ένας τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο έπειτα από ένοπλη επίθεση με πολλαπλά θύματα στην περιοχή Πρόσπερ.

Που δεν είναι ορατή από τη γη μας. Άρα λοιπόν ο κύριος Elon Musk ίσως μας λέει ψέμα πάλι. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε 5η 6η Αυγούστου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

μάλιστα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύρνη Λαγοστόνη. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίων Αναγύρων του Μάρμπορο θα λάβει χώρα πάλι φέτος το Labor Day Weekend, όπως κάθε χρόνο. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο χώρο τους εκεί, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκισματά και μουσική για χορό. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the Saints Anargyri, community of Marlboro, Labor Day weekend as usual, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίου Γεωργίου του Λίν Μασαχουσέτης θα λάβει χώρα για αυτό όπως κάθε χρόνο το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Σεπτεμβρίου 4, 5 και 6, στο δικό του χώρο, Common Street, με όλα τα, South Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the St. George community of Lynn. Labor Day weekend as usual, September 4th, 5th and 6th, Friday, Saturday and Sunday, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Peraste!

Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Σαλάμι Χώρα, ο ετήσιος ραδιοφωνικός στέγανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου, εδώ στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η 6η Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού, και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 24η Ιουλίου, Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος και Αθηναγόρα Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους, σωτήριδες και σωτηρίες. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σας σήμερα 6 Αυγούστου το 1806, παρατείται ο αυτοκράτορας Φραγκίσιος ο πρώτος, γεγονός που σημαίνει το τέλος της ιερής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το 1829, σαν σήμερα, ολοκληρώνεται στο Άργος η τέταρτη εθνοσυνέλευση παρουσία του Ιωάννη Καποδίστρια που απευθύνει μήνυμα στον ελληνικό λαό. Το 1881 γεννήθηκε ο Άγγλος γιατρός Αλέξανδρος Φλέμινγκ που ανακάλυψε την πενικυλίνη, σύζυγος της Ελληνίδας Αμαλίας Φλέμινγκ. Το 1890 στην ηλεκτρική καρέκλα οδηγείται για πρώτη φορά θανατοποινίδης ο δολοφόνος Βίλιαμ Κέμπλερ στη φυλακή Όμπερν της Νέας Υόρκης. Το 1913 ο μεγάλος πρωθυπουργός, ο Γάλλος πρωθυπουργός Αριστίν Μπριάν προτείνει τον Άγγλο ομολογό του, στον Άγγλο ομολογό του Κόμι Άσκουιθ, την κατασκευή μιας σύραγγας κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας στη Μάνχη. Το έργο θα γίνει πραγματικότητα 81 χρόνια αργότερα, το 1994. Μάλιστα. Το 1914, πού είναι το 1914, δεν το βλέπω στην δεύτερη σελίδα, στην τρίτη σελίδα, το πρώτο φανάρι που ρυθμίζει η κυκλοφορία εγκαθίσταται στο Cleveland, Ohio. Μάλιστα, στην Αθήνα το πρώτο φανάρι, κόκκινο και πράσινο, Σταμάτης και Γρηγόρης, στήθηκε το 67. Παρακαλώ. Το 1926 στη Νέα Υόρκη κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες ο Don Juan, η πρώτη ομιλούσα κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον John Barrymore. Το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας 140.000 ανθρώπους. Τους έκανε σκόνη και εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες. Μάλιστα, το 1951, Βρετανία και Περσία αρχίζουν συνομιλίες με σκοπό τη διευθέτηση των μεταξύ τους διαφορών για το πετρέλαιο. Δικός μας ήταν και ο Σάκης βεβαίως. Και τέλος, σαν σήμερα, 6 Αυγούστου, το 1996, 60.000 κόσμος υποδέχθηκε τους Ολυμπιονίκες της Ατλάντας στο Παναθηναϊκό στάδιο, που φέραν μαζί τους 4 χρυσά, 4 αργυρά και 48 συμμετοχές στην τελική οκτάδα. Η Ελλάδα αναδείχθηκε σε 16η δύναμη τη χρονιά εκείνη στον παγκόσμιο αθλητισμό. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Ναι. Μόλις έβαλαν τα πρώτα φώτα στην Αθήνα, ένα κόκκινο και ένα πράσινο, τα ονόμασαν σαν όνομα. Ο Σταμάτης το κόκκινο και ο Γρηγόρης το πράσινο. Άσε το κίτρινο. Τώρα το τραγούδι αυτό, το τριοκιτάρα.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελο τον μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια.

Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε Μακροχρόνια Φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες διαδεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καταγωγή από Σκάλα Λακωνίας είπαμε, ε? Βεβαίως. Απόψε θα ακούσουμε τραγούδια με στίχους του Κώστα Βίργου, ο οποίος είχε γεννηθεί στα Τρίκαλα 29 Μαρτίου του 1926 και πέθανε 6 Αυγούστου του 2015, σε ηλικία 88 χρονών. Ο πατέρας του, πλούσιος τυρέμπορας, τον στέλνει στην Κοργιά Λένιο σχολή. Τελειώνοντας το γυμνάσιο το 43, κατεβαίνει στην Αθήνα και φυτά στην Πάντιο σχολή. Ο ίδιος, σύμφωνα με διηγήσεις του, έγραφε στιχάκια από νωρίς, αλλά ήθελε να γίνει σκηνοθέτης, μιας και του άρεσε ιδιαίτερα το θέατρο. Μετά από τον εμφύλιο πόλεμο, εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος από το 54 έως το 85. Τα πρώτα του στιχάκια τα δίνει στον Απόστολο Καλδάρα, με τον οποίο γνωρίζονταν από μικρή. Το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε ήταν το «Να το βρεις από άλλη» σε μουσική Καλδάρα και ερμηνευτές τους Σούλα Καλφοπούλου και Μάρκο Βαμβακάρη το 48. 1948. Ναι, το έχω, το βρήκα σε έναν δίσκο μακράς διαρκείας που έχω εδώ στη δισκοδίκη μου. Να αρχίσουμε λοιπόν το ημίωρο απόψε με το τραγούδι εκείνο, το πρώτο τραγούδι που έδωσε ο Κώστας Βίρβος στον Καλδάρα. Θα το βρεις από άλλη, με τη Σούλα Καλφοπούλου, τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Απόστολο Καλδάρα.

Μέσα σε μια νύχτα. Μουσική του Μανισαλή με τον Πάνο Αναγνωστάκη σε στίχους Κωνσταντίνου.

Γόησα Μποέμισσα. Σύνθεση του Θόδωρου Δερβενιώτη με τον Πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Λίτσα Διαμάντη και τον Αντώνη Κανακάρη σε στίχους Κωνσταντίνου.

Η Σουπιά με τον Ευσταθίου, σε μουσική Βασιλιάδη, σε στίχους Κωνσταντίνου.

Ο Κώστας Βίρβος έχει γράψει πάνω από 2.000 τραγούδια, λαϊκά, έντεχνα, μέχρι και παραδοσιακού ύφους, με κοινωνικό και πολιτικό άμεσο ή έμεσο περιεχόμενο. Μουσική Δερβανιώτη σε αυτό, με τον Τσαουσάκη, σε στίχους Κώστα Βίρβου, φυσικά. Τραγουδίστε

Γεννήθηκα για να πονώ, έγραψε ο Τζιτζάνης και το ερμηνεύει μαζί με τη Μαρή Κανίνου. Σε στίχους Κώστα Βίρβου.

0: ιστορία. Εσύ...
1: Τραγούδια με στίχους του Κώστα Βίρβου. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργο και Δημήτρη. Ο Κώστας Βίρβος γεννήθηκε στα Τρίκαλα 29 Μαρτίου του 1926 και πέθανε 6 Αυγούστου του 2015 σε ηλικία 88 χρονών. Μας άφησε όμως πάνω από 2.000 τραγούδια. Κύριε ακροατέ και ακροάτριες, να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό.
0: Σαν τα χρόνια και ήρθαν άλλοι καιροί.
1: Καλή ενάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!